0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο Μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το 1 δις.
1: Το 1 δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιος.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία,
1: una faccia, una razza,
0: που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι,
0: πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι,
0: και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει, τέλος πάντων, την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το κακό,
0: να παίρνει
1: μυρο
0: τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Α, το κακό,
0: και μυρο να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες.
1: Α, πα, πα.
0: Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακό,
0: το σκυλάκι
1: σκύλι
0: έπαιρνε από το σπίτι αυτό τη σακούλα.
1: Τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη,
1: ναι,
0: για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκυλάκι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Μάλε.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Να, ναι. Covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι. Το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Clapton τη Ρέγκε, συγγνώμη. Αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο,
1: και ήταν και
0: τα
1: μεγάλο
0: λοιπά,
1: το σουξέ.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με το Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω στη δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Clapton. Παρ' όλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε. I

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο?
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλια, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτρη Ωνός τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας Βασιλιά Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, Νίκο Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό, πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζα από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους, για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Η σύγχρονη country έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα ονόματα. Στέλλα Λεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, η συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι έτσι υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία που λένε. Και ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβελ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβελ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Redmi

from his bedroom. Messy Peters, my regards. Τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love, Μίσα Μίλερ, με παλιωμοδίτικη σόλ που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Nicolette Larson. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, Lotta Love. Η Nicolette Larson έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Bach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νοτιοκορεάτισσα Τζέουν Σόμι, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ

γκέτελα και όλα είναι θέμα τύχης σε αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτός ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στο χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία, και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά, και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς μια συναντήση. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε, έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν, κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια, δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες, μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Από την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρι εδώ η Ava Max. Out of your mind.

Γεμάτος ενέργεια εδώ ο Paul McCartney, Coming Inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80. Ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια τον λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδι από τον Eric Springfield. Και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μια και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πλαίσιο της επετειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια, σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule, que la vie m'assomme. Je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol. Beaucoup trop saoul, saoul, seul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne. Quand je suis tombé, j'ai vu la lumière. Je dis que je t'aime.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε. Στο

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σαν

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λέσγια και τα σύμια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

στοργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λάθη σου. Άλλη μια μέρα στους κάμπους των παιδιών σου, η πιο γυμνή αλήθεια μας. Πέτρα βαριά για να

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Αποστόλης ή ο κύριος Θύμιος?
6: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
5: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
6: Απαπαπαπα, τι κατάδια. Ναι.
5: Μισό λεπτά, εσάς παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
6: Γίνεται.
5: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
6: Αλλά
5: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
6: Uh-huh.
5: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
6: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
5: Όχι βέβαια.
6: Όπα, τι έχουμε εδώ?
5: Τι
6: συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
5: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
6: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
5: Φυσικά.
6: Αυτό ήθελα
5: φυσικά
6: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
5: Φυσικά.
6: Ναι.
5: Μα δεν, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
6: Ο ποιος?
7: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
5: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
6: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
5: Ορίστε.
6: Για το κόμμα λέω.
5: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
6: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
5: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
6: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
5: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
6: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
6: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
8: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
9: Έλα ρε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
6: Δεν ξέρω, για να δούμε.
9: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
6: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
9: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένο ρε μαλάκα με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
6: Ο μισθό.
9: Αλλά
6: ναι.
9: Όλοι αυτοί.
6: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
9: Ναι, ναι.
6: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
9: Ένα δεκαευράκι.
6: Δεν είναι κακά. Μεροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
10: Ακούς?
6: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
10: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
6: Ναι.
10: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας ψυχορίσω.
6: Τι?
10: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
6: Τι έκανες?

0: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
1: Έλα τώρα, να φαίνεται.
0: Στη μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε. Πώ έτσι το είπατε.
1: Ναι, ενώ.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
0: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
1: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστε αυτά.
0: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και χρόνια να σε δω τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
1: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε κάθε χρόνο.
0: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεις θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
1: Δεν είναι το ίδιο, άμα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
0: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
1: Αυτά όλα.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
1: Τι θες πάλι.
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
1: Είσαι άρρωστη.
2: Με είδες πουθενά.
1: Πού ήσουν.
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
1: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
1: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
2: Ε, είδες ναι ή όχι.
1: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει οι gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι.
1: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
2: Α, δεν με αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
1: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
1: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
1: Και τι έγινε.
2: Εναντίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
1: Σ' άκουσε κανείς.
2: Βέβαια φώναξα.
1: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
1: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
1: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Η άρρωστη, ανώ...
1: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
1: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
1: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά...
1: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
1: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
1: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
1: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
1: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
1: Πες μου.
2: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα. Σ' άρεσε.
3: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
1: Άξες και τους queer.
2: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
1: Αχ και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους. Μέσα.
1: Λοιπόν φτάνει τώρα, γεια.
4: Αποστολέ.
1: Έλα.
4: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
1: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
4: Το κλείσει με τη Λουκά.
1: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
4: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
1: Αποστόλης.
4: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
1: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
4: Αυτά τις έλεγε.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
4: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
1: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
4: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα τσιγκλίσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
1: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
1: Σκέψου λίγο, ναι.
5: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
1: Έτσι και έτσι.
5: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουν μαγκές, τους λες

0: Ταράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
1: Έρε μανία,
0: κόλλημα. Όχι, αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
2: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
0: Η μαλακία είναι υγεία, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
3: Παπάρα τσέγκο.
4: Έλα, Βασιλακό.
1: Έφλε.
4: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Αιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
4: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλαν ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλαν ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
5: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
1: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
5: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
1: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα ήρθε η ώρα.
5: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ 1978 μαζί με εμένα τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Αού!
1: Αού! Σκυλί! Α, ναι.
5: Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
5: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
5: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
5: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
5: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
5: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη. Είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, να ενημερωθούν και οι πεσδοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω, δίνω κι εγώ. Αλλά και.
1: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
5: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: εκνάζει. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
5: Χάνονται ζωές
1: και παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
5: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Έλα, ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
4: Ρε, εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
1: Ποιο?
4: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ, πραγματικά, με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
4: Που έμεινε πίσω.
1: Σας παρακαλώ.
4: Πάει τα πράγματα, να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι, στο αρχιφασισταριό να πούμε.
7: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Για να μην ξεχνιάστε.
4: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
4: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
4: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμώ το σπίτι.
1: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πουτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ, και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ο Μίλτος.
8: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι.
8: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
8: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
8: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
1: ναι, άλογα. Κούρσας.
8: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
8: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
8: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
8: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
8: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
8: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
8: Α, ωραία. Έλα, ρε. Πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
1: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω? Πω.
8: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
8: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
9: Και το σχολείο γαμάω. Αποστολέ.
1: Έλα.
9: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα?
9: Έγραψα το μουνί της μάνας.
1: Α, ναι.
9: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
10: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
1: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
10: Κομμουνιστές.
1: Από εδώ.
10: Είστε Έλληνες.
1: Μου να μου χάθεις από το χάμου, μωρί.
10: Μούνια, παλιοκουμούνια.
11: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
1: Γεια σας.
11: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
12: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
11: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
11: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
11: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
11: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα τη χάνω αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
10: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, ας προειδοποιώ.
1: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή?
10: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε? Τι ζώδιο είσαι?
10: Είσαι γκέι, άρρωστος,
1: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
10: Ουρε, ντρόπι.
1: Γεια.
13: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Καλά.
13: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε, κουκούλα και πάνω.
13: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα.
13: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
14: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
13: Έτσι το αφήνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
13: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
13: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρτο. Ναι.
10: Δεν είσαι.
1: Ναι.
10: Παλιοκού.
1: Ναι.
10: Είσαι το.
1: Ναι.
10: Είσαι αλήτης.
15: Με το οξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
15: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
15: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
16: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
15: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
1: Ξέχνα το. Όχι.
15: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
15: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ο ανώτατο συντελεστή.
1: Όλα τα ξέρεις.
15: Και λέει, τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
15: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό, που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να. Παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
10: Ποιος το.
1: Ναι.
10: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
10: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
10: Εγώ η Ελένη Λουκά.
17: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
1: Καλησπέρα.
17: Πώς είστε?
1: Ωραία.
17: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
17: Να σε δω στο φεστιβάλ.
1: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
17: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
1: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
17: Γιατί?
1: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω. Καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
17: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδι.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
17: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δε. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
18: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα μου.
18: Καλημέρα, είμαι από το Μπαντιράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
1: Έλα, ρε Μπαντιράκι, να πούμε τι έγινε.
18: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
19: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
18: Λέω, μήπως τυχόν έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
1: Άντε καλέ.
18: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
18: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
20: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
1: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
20: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
1: Να.
20: Εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
20: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
20: Τι δεν είναι να σωθούμε?
1: Ναι.
20: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι,
20: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε, ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
20: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
20: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
20: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
20: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
21: Παπάρα Τσέγκο.
20: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
22: Θρασίμια.
20: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
20: Όχι. κάποιο. Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακό πρωθυπουργό ο Καλαμόκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
20: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
2: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
20: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
20: Γιατί δεν είναι εφικτό.
1: Τώρα.
20: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο κουτσούπας δεν.
21: Τώρα και ξέρω τι θέλω. Και πώς να το κάνω.
20: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, αν πετύχει.
20: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
22: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βουλή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
1: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
22: Όχι, όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
1: Α, έχουνε.
22: Ό,τι αφορά.
1: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
23: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
22: Είναι για μας τους Έλληνες.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
12: Ναι, ναι.
11: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
13: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
14: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
13: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χαροκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
15: Χοντρό.
6: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
16: Ωπα ρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
6: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
11: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
6: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
17: Έλα, παραλόγος.
6: Έλα.
17: Τι κάνεις.
6: Καλά.
17: Πήρα πάλι να σου πω.
6: Πες μου πάλι.
17: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
6: Ναι.
17: Δεν υπάρχει εμπάρκο, για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό στις Κούβες.
6: Μα είναι γνωστό όμως.
17: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
6: Ναι.
17: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα. Μπλοκαρισμένη πλάτη. Δεν θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα 2 σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και λέει, τι δεν ήταν έτσι, λέω κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράσει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσει με λέει την πολιτική ηγεσία να μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσει να κάνω μια ζήτηση για την Πριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Ελληνοκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
0: Χαίρετε, Αποστόλη.
12: Χαίρετε.
0: Είσαι καλά.
12: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
12: Μάλιστα.
0: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήταν δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
12: Να είσαι καλά.
15: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
12: Ναι.
15: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα. Σωστά.
12: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
15: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτούργος και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτούργος σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα, τη γνώμη σου.
12: Συμφωνώ.
18: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
15: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
12: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
0: Ναι, ο Αποστόλης.
12: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
12: Γεια.
0: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
12: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
0: Όχι.
12: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
18: Τον Αποστόλη.
12: Εγώ είμαι.
18: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
12: Κακό είναι.
18: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
12: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
18: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
12: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
0: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
12: Όχι,
0: είχα,
12: ε. Κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
19: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
12: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
0: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
12: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει εκεί και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
12: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
20: Φυσικά.
0: Ναι, αλλά
12: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
0: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
12: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
12: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
15: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
12: Έλα.
15: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
21: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
15: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, η λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
12: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
22: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
15: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
12: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
15: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
23: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
15: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
24: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
25: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
15: Είστε
2: πες του, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
6: Καλό είναι.
3: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
4: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
2: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
12: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
2: Να βάλω και αυτούς, θα είναι τέλειο.
12: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ζήτω, τι να πω, η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Γεια σου, Τσολιά μου.
12: Γεια χαρά.
20: Κάνεις.
12: Καλά, εσύ.
20: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
12: Α, για αφιερώσεις το πας.
20: Ναι.
12: Ναι, ναι, για πες.
20: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
12: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
20: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
12: Ναι,
20: αυτό.
12: Δεν λέω.
20: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
25: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα δρούμα λιώτικα στεκιά υπάρχει λιώτικα βρε.
26: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
25: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
27: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα.
25: Με βρήκα ουρανία σώματα.
12: Το πένα εξωγήινος.
25: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
27: Οπέ και πέ.
25: Και ιστορία οι παρές.
28: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
20: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
20: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
12: Α, το Πασχοντά. Εντάξει, παλιό. Κάτι θα κάνουμε.
20: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
12: Δεν πειράζει.
29: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
30: Ελά, έχει το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
31: Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα.
29: Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
30: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
29: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου.
32: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
30: Του Ισραήλ είναι χασμένο.
29: Κάτε ρε μαλάκα!

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Όπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά?
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα. Είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα, μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και στο χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?
4: Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
0: Βάλεις το The Problem is με τους κοινούς νητούς.
5: The

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου, τον Γιώργο, θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρεκόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες της βροθιάς. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μες τα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: Αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του Εφηλίου Πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρη, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχεις. Ήταν λίγο αγκρέφτη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
3: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο. Με δύο αντίχητες.
1: Oh.
0: Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, άμα σου πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
4: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
4: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
4: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
4: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
4: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
4: Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
4: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
4: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
4: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
4: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο. Αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
4: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι, ότι είναι. Ότι προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
4: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
4: Όχι, δόξα σου.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
4: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
4: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
4: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
4: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
4: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα.
1: Είναι
4: να
1: και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
4: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
4: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
4: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
4: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
4: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ω χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: και το άλλο είναι το μικρό κόσμο με την Καλκούτα.
1: Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας.

0: Πιλουκιά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβητάρι.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρεθι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εβδομάδα, εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε γενικότερα κάποια.
0: Καληνύχτα, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, Ευιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, Δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 του μήνα σήμερα, έχουμε ζώδια σήμερα.
1: Έχουμε ζώδια, έχουμε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Βεβαίως,
1: έχουμε
0: βεβαίως.
1: Και γιορτές σήμερα όμως.
0: Εννοείται.
1: Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον.
0: Σόζον, ναι, αυτό σωθεί το. Όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ για 2 ώρες πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Συντονιστείτε. Έτσι. Για όλους εσάς που ασχολείστε με τα ζώδια, έρχονται σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε εκείνη.
0: Για ζώδια.
1: Λοιπόν.
0: Σκύψτε κοντά στο ραδιοφωνάκι σας, στα ηχεία.
1: Η εβδομάδα που διανύουμε έχει έτσι κάποιες λίγο πιο ρομαντικές όψεις. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Λίγο πιο θετικές, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Μισό λεπτό εκεί, γιατί κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μία νέα σελήνη που μας κλείνει την εβδομάδα και στην ουσία μας δίνει μία δυνατότητα ανανέωσης. Είναι μία νέα σελήνη στην Παρθένο, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε

και μία βάση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Χριαράκια μου, γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια εσωτερικά ξεκαθαρίσματα περισσότερο. Να μπορέσετε να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Μην προβείτε όμως σε ακραίες κινήσεις ή σε οριστικές αποφάσεις ακόμα. Μελετήστε το. Ταυράκια, εσείς από την άλλη πλευρά δίνετε έτσι μια μεγαλύτερη βάση στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, σε γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οικονομικά. Μπορεί να έχετε έτσι και κάποιες σχετικές ανατροπές σε αυτόν τον τομέα και να πρέπει να τα κοιτάξετε λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά, ο ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας στις 10 του μήνα, οπότε θα ίσως κάποιες καθυστερήσεις να έχετε σε κάποιες αλλαγές που περιμένατε, σε πράγματα που θέλετε να γίνουν, που θέλετε να προχωρήσουν. Είναι σαν να έχετε πάει 2 βήματα μπροστά για να αλλάξετε κάτι και να κάνετε ένα βήμα πίσω. Θα τα ξανακοιτάξετε, θα τα ξαναμελετήσετε για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καρκίνι, εσείς έχετε γενικότερα έτσι μία επιθυμία να αλλάξετε πράγματα, να προχωρήσετε καταστάσεις και ο Άρης σίγουρα θα σας βοηθήσει να τα κάνετε αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να νιώθετε ήδη κουρασμένοι και δεν έχετε προχωρήσει προς τα εκεί που θέλατε. Οπότε κάντε λίγο περισσότερη υπομονή και προσπαθήστε να κάνετε και οικονομία ενέργειας. Λιονταράκια, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χαίρετε εύνοιας αυτή την εβδομάδα. Μία ζεστασιά περισσότερη νιώθετε στο σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή και δείξτε οργάνωση. Παρθενάκια, κάνετε έτσι ένα προσωπικό restart, μπορούμε να πούμε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Βάζετε κάποια πράγματα κάτω, μπορεί κάπου να νιώθετε ότι, ειδικά εκεί από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά που ο ουρανός γίνεται ανάδρομος, ότι κάτι σας εμποδίζει από το να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Να ξέρετε όμως ότι αυτά δεν είναι μόνιμα, είναι περισσότερο για να κοιτάξετε εσείς ξανά τους όρους και τις καταστάσεις. Μπορείτε, αν είναι να εξελιχθούν, θα εξελιχθούν τα πράγματα και εσείς μπορείτε να τα εξελίξετε καλύτερα με αυτή την ευκαιρία. Ζυγή, εσείς από την άλλη πλευρά νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο μία σχέση, μία συνεργασία φτάνει σε μία κορύφωσή της, φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι αυτά τα κομβικά σημεία της ζωής μας που μας καλούν σε αποφάσεις. Σκορπιοί, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας από τις 10 του μήνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία εύνοια σαφώς στα ερωτικά σας, αλλά από την άλλη δεν θα μείνουν παραπονεμένα και τα επαγγελματικά. Αξιοποιήστε τη λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Τοξοτάκια, υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία οργανώνατε τόσο καιρό και τώρα σιγά σιγά τα βλέπετε να υλοποιούνται. Μην διστάσετε όταν στις 10 Σεπτέμβρη ο ουρανός θα γίνει ανάδρομος και μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια πράγματα που κινιόντουσαν γρήγορα. Είναι για καλό. Εγώ κεράκια, τακτοποιήσεις κάνετε σε ζητήματα του σπιτιού, σε οικογενειακά ζητήματα. Βάζετε έτσι κάποια πράγματα σε τάξη για να μπορέσετε να τα οργανώσετε καλύτερα και να λειτουργήσουν. Είσαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Υδροχάκια, υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφωτικές για σας. Είναι σαν να μπορείτε να βρείτε πλέον τον τρόπο να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας και δεν μπορούσατε τόσο καιρό. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, κατά κύριο λόγο αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι οι συνεργασίες. Και σίγουρα έτσι προς το κλείσιμο της εβδομάδας ίσως να έχετε μια καινούρια πρόταση και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, σήμερα 7 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις, πες μου.
0: Πώς νιώθω, νιώθω σαν να μην έχει σκαμπυλήσει ο χρόνος γενικότερα, να σου πω την αλήθεια. Πότε κλείναν τα σχολεία και λες έχω 3 μήνες μπροστά μου, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, λες τελείωσε το καλοκαίρι, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται 11 του μήνα. Αχ, ωραία.
1: Αχ, πολλά πράγματα έχουμε να καταλάβουμε.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα πιο αθώα, τα πιο ανώδυνα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας το 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, είναι φθινόπωρο. Λύση access.
0: Έτσι ακριβώς όπως το έλεγε η θιά μου, θα το πεις. Λύση access.
1: Λύση access.
0: Επιβαλή. Κόσμος και δρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μπορώ τους χειμωνακίδες.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να το πούμε και αυτό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. 7 Σεπτεμβρίου. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλυπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, ΙΡΕ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτεριάτικο να μένει, αλλά δώστε προσοχή. 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Παιδί μου, αυτά μερικοί τα λένε και τα διαβάζουν σοβαρά τώρα, έτσι. Έχεις εσύ καμιά ιδέα?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις? Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ, πρέπει να κάνεις και έρωτα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λέω, εσένα ρωτάω. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά, έτσι. Σεξ, έρωτος και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα διαβάσω, αλλά θα σας πω τους 5 τρόπους και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, καταρχήν, μοιράζεστε χόμπι, έτσι, και μαθαίνετε νέα πράγματα μαζί. Όχι στο σεξ. Αυτό είναι έρωτας τώρα, αλλά δεν είναι σεξ. Λοιπόν, είστε τρυφεροί. Το δεύτερο, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Λοιπόν, χτίζετε μια δυνατή φιλία. Από φίκι-φίκι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Πάμε να γίνουμε τώρα Ιάπωνες, έτσι, με αυτές τις συμβουλές. Μην τις πάρετε σε σοβαρά. Όσοι νεότεροι, μην τις πάρετε σε σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, βούρ στο μπατσά. Λοιπόν, το φαγητό σας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το μοναδικό που εν μέρη μπορεί να συμφωνήσω.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό φαγητό. Κάτι ενδιάμεσα, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Είναι το 5. Ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ. Τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Έτσι. Πρέπει να τον συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έτσι, η άλλη θα λέει τον ερωτεύομαι κάθε μέρα και θα νοεί κάνα από αυτά τα 5 τώρα, ας πούμε, σε λίγο καιρό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά.
1: Αμέ.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Κουράγιο και δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σε όλους εσάς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε εμάς. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Δώστε ιδιαίτερη σημασία, αυτό θα σας πω, επειδή δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα. Μαυρισμένη ακόμα. Έτσι, για να καταλάβεις το χρήμα που ρέει.
1: Λύσα.
0: Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι μαυρισμένοι περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα με το κουνήσει κανείς.

0: Νίκος μας Κατραμάδος επίσης εδώ στο στούντιο. Μαυρισμένος από χωρίς, το κακό του.
1: Χωρίς μαυρισμένος.
0: Μαυρισμένος
1: λοιπόν,
0: από το κακό.
1: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς, αλλά θα σε πάω σε κάτι το οποίο συνδέεται και λίγο με αυτό που έλεγες πριν, περί φαγητού κλπ.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο αναρτήθηκε το τελευταίο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και καταγράφει αυτό το βίντεο τον τρόπο που μαγειρεύεται το φαγητό σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρόκειται για τον αστροναύτη Άνιλ Μενόν. Και σε αυτό το βίντεο συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μέιρ και ο Τζακ Χάθαουέι και παρουσιάζουν, λέει, την ασυνήθιστη μέθοδο αργού μαγειρέματος που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες, λέει, τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού. Στη συνέχεια αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Φαντάσου.
1: Τώρα σοβαρά μαγειρεύουν εκεί πάνω. Θα μας πούνε.
0: Κι όμως, ναι.
1: Κάτι άμα με δεις το βίντεο. Ήταν. Κάτι με χαπάκια δεν ήταν
0: αν
1: αυτό.
0: Αν δεις το βίντεο. Υπάρχουν και αυτά που είναι τα πιο χαπάκια. Κονσερβό. Έτσι. Σε σωληνάρια, σε τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά κάνουν και κανονικό μαγείρεμα, παιδιά. Πραγματικά αυτό
1: μαγείρεμα
0: το βίντεο.
1: Μαγείρεμα με 12 ώρες είναι πανόστιμο μετά.
0: Αυτό το βίντεο αξίζει να το δεις. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να κόβει και να ξεφεύγει ένα κομμάτι να αιωρείται. Και να πρέπει να τα πιάσουν οι υπόλοιποι για να τα φτιάξουν. Βγαίνει πάρα πολύ.
1: Μαγειρική
0: είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Μαγειρική στο διάστημα. Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, διαβάζω για ένα παλιό χωριό. Ένα παλιό χώρι, τέλος πάντων. Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ιστορικό χωριό. Που έχει διάφορους κανόνες για να ζεις εκεί.
1: Τι αν θέλεις
0: να ζήσεις, δηλαδή, έχει κανόνες. Καταρχήν λέει το σπίτι σου πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι, βάφεις τις πόρτες πράσινες και τα παράθυρα άσπρα.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν περιοχές όμως που υποχρεωτικά το κάνεις αυτό για να μην χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ
0: δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το περίεργο που λέει. Τα περίεργα πράγματα. Μια χαρά είναι αυτό. Είναι πολλές περιοχές που πραγματικά, ας πούμε, άμα πας σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου, δεν μπορείς να φτιάξεις μια πολυκατοικία μέσα στα άσπρα.
1: Να τα βλέπεις, ρε παιδί.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι η ομορφιά, είναι ο τουρισμός αυτό. Τώρα εκεί στο χωριό της Αγγλίας δεν είναι και πολύ τουριστικό, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, οι πόρτες πράσινες, τα παράθυρα λευκά, λέει. Απαγορεύονται τα fast food, τα μαγαζιά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπάρχουν μόνο pub, καφέ και παντοπολία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Τουριστικό όμως, έτσι. Και δουλειά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εργολάβοι που γνωρίζουν τη ιδιαιτερότητα του χωριού. Έτσι, mm-hmm. στις επισκευές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης οι κήποι πρέπει να είναι κουρεμένοι και πάρα πολύ περιποιημένοι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σημεία, περιοχές, χωριά ή οτιδήποτε άλλο που έχουν κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξέρω και εγώ το Πήλιο. Στο Πήλιο δεν θα δεις πολυκατοικία. Ούτε κάτι που να μοιάζει με πολυκατοικία. Ποιες άλλες περιοχές να πούμε? Ξέρω και εγώ. Η Μάνη. Ξέρω και εγώ. Σε υποχρεώνει να επιλέξεις μέσα συγκεκριμένα μοτίβα σπιτιού άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι καινούριο.

0: Έρχεται διάλειμμα τελευταίο για σήμερα, για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα σε λίγο.
1: Αμέ, αυτά έτσι, δεν αυτό... λείπουν από το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό συμβαίνει. Επιβαλεί Κόσμος και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεις, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Έτσι και τώρα και μετά την εκπομπή. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 7 του μήνα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και πώς νιώθεις?
0: 7 του Σεπτέμβρη νιώθω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα.
1: Είναι. Παράπονο δεν είναι.
0: Ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι ρε παιδί μου.
1: Κάτι,
0: να φύγουμε από αυτή τη σκέψη τώρα, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Τέλος μετά.
1: Θα έρθουμε και τα καλά. Αγόρι μου.
0: Αρχίζουν και φεύγουν οι άνθρωποι, τι να έρθουν τα καλά. Φεύγουμε εμείς.
1: Τώρα πάμε
0: εμείς
1: να τους συναντήσουμε, δεν ξέρεις.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω ειδήσει από το διάστημα.
0: Έχουμε ειδήσει από το διάστημα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι ο Άρης έχει μια τεράστια ανομαλία. Το ξέρεις εσύ τον Άρη?
0: Ποιον Άρη?
1: Τον πλανήτη.
0: Το γνωστό, τον πλανήτη, ναι, βεβαίως.
1: Ο νότιος ημισφαιρικός μανδύας του στο εσωτερικό είναι έως και 400 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το αντίστοιχο βόρειο τμήμα. Ζέστη κρύο, κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Και?
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς υπόψη μας.
0: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα δικά μας δεδομένα είναι... Είμαστε στον υπηαγωγείο και νομίζουμε ότι είμαστε τρίτη λυκείου, εγώ έτσι νομίζω.
1: Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η διαφορά από βόρειο σε νότιο ημισφαίριο στο εσωτερικό του πλανήτη?
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κατοικησιμότητα του Άρη, όσο και στο πόσο καιρό ο πλανήτης παρέμεινε ηφαιστειακά ενεργός.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως λέει από την άλλη πλευρά, έτσι με τις ασυμμετρίες που είχε επιφάνειά του, να μην έπρεπε να μας προκαλεί τόση έκπληξη το γεγονός. Μας είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτι του.
0: Έτσι, έτσι είναι και αυτό. Είναι και Άρης κιόλας.
1: Είναι και Άρης.
0: Έτσι, νομίζω και... ότι δεν είναι άδικα ο θεός του πολέμου και έχει πάρει το όνομα. Ας πούμε, κάποιο λάκκο έχει φάβο.
1: Αυτός ο θερμότερος νότος, λέει, εξηγεί και άλλα μυστήρια που εντοπίζονται σε αυτό το πλανήτη.
0: Σε αυτή όμως τη διαφορά θερμοκρασίας, έτσι, η φιλοσοφία τώρα, μετά το καλοκαίρι, με καλοκαιρινές συνθήκες ακόμα, μεταξύ του πολύ καυτού και του πολύ κρύου δεν υπάρχει και μια ζώνη που είναι ζώνη σαν της γης περίπου, δηλαδή που μπορούν να
1: αυτό
0: ζήσουν.
1: Αυτό είναι άλλο, είναι από την απόσταση που έχει από το άστρο.
0: Mm.
1: Είναι άλλο στο μέσα.
0: Όχι, λέω πάνω στον Άρη ρε παιδί μου και εσύ.
1: Τώρα πάνω στον Άρη θα το δούμε ρε παιδί μου. Αυτό, γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε πού θα πάμε να κατσικωθούμε. Πού εξυπηρετεί.
0: Πού θα καταστρέψουμε τους επόμενους πλανήτες.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε. Τι να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο.
1: Ποιο?
0: Έτσι, έγινε μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες και έδειξε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζουν εσώρουχο κάθε μέρα και το 8% των γυναικών. Δεν ξέρω τι να σας πω ρε κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, πρέπει να αλλάζουμε. Είναι μια ερώτηση αυτή.
1: Δεύτερον,
0: αυτό με το ρούχο.
1: Too much information.
0: Με τις, τέτοιο, πώς το λέμε, με τις μπλούζες που έχουν βγει, που μπορείς να τις φοράς και είναι καθαρές για ένα μήνα, που λέγαμε τις προάλλες.
1: Παιδιά, παρά τα όσα λέει, δεν μου έχει βρωμήσει. Εντάξει. Να σας το πω εδώ μέσα.
0: Εντάξει. Έχει κάτι.
1: Παρήγορο.
0: Μυρωδιά, είναι κάτι. Μην τι, έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά τα νούμερα και οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν εσώρουχο μία εβδομάδα. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω αηδιάσει ήδη.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, είναι όμως και η φύση του ανθρώπου τέτοια, να ξέρεις.
1: Να είναι μπιχλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, άλλο η φύση της γυναίκας και άλλο η φύση του άντρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα η γυναίκα, έτσι όπως είναι η φύση της. Δηλαδή, πώς λέμε ότι πρέπει η θάλασσα που θα μπεις να είναι καθαρή, διαφορετικά είναι πιο επίφοβο η γυναίκα να κολλήσει κάτι παρά ο άντρας.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Καταλαβες ότι έχετε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η μπίχλα είναι μπίχλα όμως, όπως και να το δεις.
0: Η μπίχλα είναι μπίχλα, αλλά όμως είναι και ο χρόνος της μπίχλας. Εσείς μπιχλιάζετε πολύ γρήγορα, ενώ οι άντρες μπορεί να την μπιχλιάζουν λίγο πιο αργά.
1: Ναι, νομίζεις, τη ροβρομή που λες.
0: Ξέρω, εδώ έτσι λέει η μέτρηση. 22% οι άντρες, 8% οι γυναίκες.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν σκέφτομαι μπίχλα και δεν μπορώ. Παθαίνω ένα κάτι.
0: Δεν θα πάμε να ζήσουμε πάλι στις σπηλιές, ρε. Εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου.
1: Θα με μπιχλιάζεις.
0: Όλους μαζί θα τους βλέπεις εκεί, θα τους μυρίζεις.
1: Έλα,
0: και θα
1: σταμάτα.
0: Θα μυρίζεις εσύ ίδια πρώτα.

0: Έτσι, με αυτά τα καθαρά νέα. Έτσι και καθαρές κουβέντες φεύγουμε.
1: Ελπίζουμε να μην σας αηδιάσαμε πολύ.
0: Και δεν είναι και η καθαρή Δευτέρα σήμερα. Ήταν μια από τις συνηθισμένες βρωμιάρες Δευτέρες. Λοιπόν, αύριο Τρίτη εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Are you ready?

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμέρι παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε σένα, όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς.
1: Ναι.
2: Ενώ από ακουστικά.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι,
0: εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά, τώρα μην λέτε ψέματα.
1: Μην το κάνουμε ανάποδα και με στέλνεις πουθενά σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στο δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο...

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακούστε.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα ναι, της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρδωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το μάγκαζιν?
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site. Ναι. Αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις από τον Ιούνιο του 24,
0: ναι,
1: μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα,
0: ναι,
1: οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα. Να εδώ στην Αθήνα
0: κάτι,
1: αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος. Εδώ. Είσαι έτοιμη να φύγουμε για τη δεύτερη ώρα?
1: Έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Φύγαμε, παιδιά, όλο ταχώς.

0: Τώρα, εσύ που έχεις τέλος πάντων αχαλήνωτη φαντασία,
1: ναι,
0: και σαν γυναίκα τέλος πάντων μπορείς να σκεφτείς έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτσεις και ζωγραφίσεις κάποια τερατάκια και καταφέρουμε να τα φτιάξουμε κούκλες και καταφέρουμε να τα περάσουμε στο εμπόριο,
1: ναι,
0: θα οικονομήσουμε φράγκα τρελά.
1: Αρκεί να έχουμε γελίο όνομα όπως το Λαμπούμπου.
0: Μάλιστα, εμείς θα τα πούμε αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι, αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε Μποκού Μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Γουάνγκ εκεί με τα Μποκού Μπερντέ.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω τώρα, σχεδιάζω.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.

0: πάντων το σώμα τους, τη διάπλασή τους.
1: Άμα το λέει η επιστήμη, Λία μου, υποκλεινόμαστε.
0: Συγγνώμη, εσύ το έφερες εδώ, εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, έγινε μια μελέτη,
0: ναι,
1: από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικά, έτσι,
0: ναι,
1: πώς εξελίχθηκαν τον τελευταίο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει από εδώ, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος της διατροφής μας,
0: ναι,
1: όλοι τρώμε πιο σωστά, έχει,
0: ναι,
1: αλλάξει ο τρόπος που αθλούμαστε,
0: ναι,
1: όλα έχουν παίξει ρόλο στη σωματική μας διάπλαση. Και βγήκε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Ροουχάμπτον ότι οι άνδρες αύξησαν το ύψος τους κατά 4 εκατοστά.
0: Οκ, μ' αρέσει.
1: Και το βάρος τους κατά 6,5 κιλά.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ενώ οι γυναίκες κατά 1,7 εκατοστά. Και
0: πάλι
1: κατά 2,7 κιλά. Όπως βλέπεις, και οι δυο μας πιο πολύ πήραμε, δεν το πήραμε boy.
0: Ναι, το πήραμε στο πλάτο.
1: Το πήραμε στο πλάτο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που δήλωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, ότι η σεξουαλική επιλογή, όπως και οι βελτιωμένες συνθήκες, όπως σου είπα πριν, συνέβαλαν στην εξέλιξη ανδρικής και γυναικείας σωματικής διάπλαξης. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς οι γυναίκες,
0: ναι,
1: σας θέλουμε,
0: ναι,
1: λίγο πιο fit. Όχι,
0: ναι,
1: τόσο fit, όσο πιο να φαίνεστε δυνατοί και γεροί.
0: Μας.
1: Μπορεί να έχετε και λίγο μπάκα, δεν λέω. Αλλά να είστε λίγο πιο. Να μην είστε Τίμωτη Σαλαμέ.
0: Απαπα.
1: Κατάλαβε, θέλω να πω.
0: Απαπα.
1: Όχι απολυφάδη, ας πούμε.
0: Απελθέτω, απελθέτω.
1: Και γι' αυτό,
0: ναι,
1: οι άντρες προσέχουν, το είχαμε πει και για έναν άλλο λόγο, για τους,
0: ναι,
1: εργένιδες.
0: Ναι, ότι προσέχουν οι εργένιδες πολύ περισσότερο.
1: Οι άντρες λοιπόν προσέχουν ώστε να φαίνονται δυνατοί, mm-hmm, σωματικά,
0: ναι,
1: ενώ οι γυναίκες να είναι πιο προσεγμένες, πιο όμορφες και πάντα νέες.
0: Αλίμονο τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια δεν ξέρω οι μελέτες αν έχουν γίνει σε κάποια άλλα θέματα, όχι μόνο στη σωματική διάπλαση, αλλά τέλος πάντων το τι κρύβουμε και μέσα στα ρούχα μας, μην πάει το μυαλό στο πονηρό.
1: Γιατί τι άλλο κρύβουμε
0: τόσο
1: από το πονηρό?
0: Στο σακάκι υπάρχει εσωτερική τσέπη που είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι πονηρό το πορτοφόλι.
0: Α, μπράβο.
1: Πονηρός είναι ο τρόπος που τα παίρνουμε χωρίς να μας δούνε. Το πορτοφόλι είναι μια χαρά.
0: Σωστή.
1: Νόμιμο.
0: Σωστή.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Ως το καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα της Δευτέρας που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και
1: εξαιρετική
0: αυτή.
1: Πιτσίρικα.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά, και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι,
1: το γνωστό,
0: ναι, τραγούδισε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά, που ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Αλλά
0: τελικά
1: και
0: το τραγούδισε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε.
1: Ναι.
0: Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, Μιγάς.
1: Ναι, Μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας
1: ναι,
0: το πούμε,
1: βεβαίως,
0: έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής
1: παραγωγής. Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να...
1: Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, ας καταλάβουν και λίγο.
1: Τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα. Τέλος μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ότι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ότι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφα...

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Κυρίες και κύριοι. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Αποστόλης ή ο κύριος Θύμιος?
8: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
7: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
8: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
7: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
8: Γίνεται.
7: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
8: Αλλά
7: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
8: Uh-huh.
7: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί?
8: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
7: Όχι βέβαια.
8: Όπα, τι έχουμε εδώ?
7: Τι έχουμε?
8: Τι συμβαίνει εδώ? Για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
7: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
8: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
7: Φυσικά.
8: Αυτό ήθελα
7: φυσικά
8: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
7: Φυσικά.
8: Ναι.
7: Μα δεν, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
8: Ο ποιος?
9: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
7: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
8: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
7: Ορίστε.
8: Για το κόμμα λέω.
7: Ποιον είχατε στο νου σας?
8: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
7: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
8: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
7: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
8: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
10: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια να.
11: Έλα, ρε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
11: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
8: Δεν ξέρω, για να δούμε.
11: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, που καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, τι προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
8: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
11: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένο, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
8: Ο μισθό.
11: Αλλιέ.
8: Ναι.
11: Όλοι αυτοί.
8: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
11: Ναι, ναι.
8: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
11: Ένα δεκαευράκι.
8: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
12: Ακούς.
8: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
12: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
8: Ναι.
12: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σα συγχωρήσω.
8: Τι.
12: Άκου, ήμουν έφηβο και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανε, ρε Πούστη, καθόμουν μπροστά.
8: Τι έκανα, σε έφτισα.
12: Όχι, όχι, προ Θεού. Ανέφερε κάτι για τσόντε και έδειξε σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντε εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
8: Τώρα είσαι 14.
12: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
8: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει.
12: Όχι, βέβαια.
8: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι, από πού προέκυψε αυτό.
12: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα και όχι Χριστό Πέτρο.
8: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
12: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
8: Και ο Χρήστο ποιο είναι.
12: Είπε πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιο Χρήστο λέω.
8: Ω, καλά.
12: Τέλο πάντων.
8: Είδε που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή.
12: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
8: Έλα τώρα, να φαίνεται.
12: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε και πώ έτσι το είπατε.
8: Ναι, ενώ.
12: Εντάξει, εγώ.
8: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
12: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
8: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστε αυτά.
12: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω τη λάτρευα και για άλλα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
8: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
12: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλε φορέ, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
8: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
12: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβει ποιο είμαι.
8: Δεν είναι το ίδιο, άμα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
12: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τι γνώστε λαγνίε.
8: Αυτά όλα.
13: Η Ελένη Λουκά είμαι.
8: Τι θες πάλι.
13: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
8: Είσαι άρρωστη.
13: Με είδες πουθενά.
8: Πού ήσουν.
13: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
8: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
13: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
8: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
13: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
8: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι πράγμα. Να το πούμε και αυτό.
13: Ε, είδες ναι ή όχι.
8: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει οι gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
13: Με είδες ναι ή όχι.
8: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
13: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
8: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
13: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
8: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
13: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
8: Και τι έγινε.
13: Εναντίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
8: Σ' άκουσε κανείς.
13: Βέβαια φώναξα.
8: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
13: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
8: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
13: Πρέπει να εξαφανιστεί.
8: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουνε.
13: Η άρρωστη, ανώ...
8: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
13: Είναι του σατανά του διαβόλου.
8: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
13: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι.

0: Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
1: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε το Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
0: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
1: Δεν γεννιόνται.
0: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
1: Δεν γεννιόνται.
0: Πες μου.
1: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
0: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα. Σ' άρεσε.
2: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
1: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
0: Άκουσες και τους κουίρ.
1: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
0: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
1: Μέσα τους. Μέσα.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
3: Αποστολέ.
0: Έλα.
3: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
0: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
0: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
3: Το κλείσει με τη Λουκά.
0: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
3: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
0: Αποστόλης.
3: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
0: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
3: Αυτά τις έλεγε.
0: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
3: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
0: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
3: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα τσιγκλίσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
0: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
0: Σκέψου λίγο, ναι.
4: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλεδί. Το θυμάσαι?
0: Έτσι και έτσι.
4: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
0: Έρε μανία, κόλλημα.
4: Όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
0: Η μαλακία είναι η υγεία.
5: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
4: Η μαλακία είναι η υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
6: Παπάρα τσέγκο.
7: Έλα, Πασουλακό.
0: Έφλε.
7: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της, στέλνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
0: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
7: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία τη πόλη, ρώτησε στου μικρασιάτε κατοίκου, ρώτησε αυτού που φωνάζανε στον μπλόκο τη Καλογρέζα, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
8: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
0: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
8: Όχι. Υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έρχεται. Η επιστήμη είναι μια.
0: Δεν είπαμε για τον Γούδη. Έγκυρα τώρα ήρθε η ώρα.
8: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά. Γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ 1978 μαζί με εμένα. Ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Ταϊβάν, αού.
0: Αού. Σκυλί. Α, ναι.
8: Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτσαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτη στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
0: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
8: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
0: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.

0: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
0: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
0: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
0: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη, είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι είδαν... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
0: Είδανε ναυτική του επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
0: Χάνονται ζωές και
1: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
0: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
3: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα.
1: Ποιο?
3: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
3: Που έμεινε πίσω.
1: Σας παρακαλώ.
3: Μα είναι πράγματα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
4: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Για να μην ξεχνιάστε.
3: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
3: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γάμο.
1: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε. Έλα.
5: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζί.
1: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
5: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πουτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ο Μίλτος.
6: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι.
6: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
6: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
6: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
1: ναι, άλογα, κούρ.
6: Μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
6: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
6: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
6: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
6: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το. Τέλος πάντων, ναι.
6: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
6: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
1: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω.
6: Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
7: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
6: Κολυμπάω και γάω.
7: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
8: Αποστολέ.
1: Έλα.
8: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα.
8: Έγραψα το μουνί της μάνας.
1: Α, ναι.
8: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
1: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
9: Κομμουνιστές.
1: Ούστα από εδώ.
9: Είστε Έλληνες.
1: Μου να μου χάθεις από το χάμω, μωρί.
9: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
10: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
11: Γεια σας.
10: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
4: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
10: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας.
12: Έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Σήκω, σήκω, σήκω το
10: βέα. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
11: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει. Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
10: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
11: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
10: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
11: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
9: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
11: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
9: Ναι.
11: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
9: Είσαι γκέι, άρρωστος,
11: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
9: Ουρε, ντροπ.
11: Γεια.
13: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
11: Καλά.
13: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
11: Άντε, κουκούλα και πάμε.
13: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
11: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
13: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδο Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
14: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
13: Έτσι το αφήνω στο.
11: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
13: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
11: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
13: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
11: Πάρτο. Ναι.
9: Δεν είσαι.
11: Ναι.
9: Παλιοκού.
11: Ναι.
9: Είσαι το.
11: Ναι.
9: Είσαι αλήτης.
10: Με το οξύστεγα.
11: Άντε πάλι.
10: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
11: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουμε για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
10: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
11: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
15: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
10: Να γίνονται
11: στατικίες
10: όπως γίνονται.
11: Ξέχνα το. Όχι.
10: Δεν κάνουν τίποτα.
11: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
10: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
11: Όλα τα ξέρεις.
10: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
11: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
10: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο τίποτα που κάνανε και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να. Παράνομο.
11: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
9: Ποιος το.
11: Ναι.
9: Ήρθε το τέλος.
11: Ναι.
9: Δεν είστε Έλληνες.
11: Ναι.
9: Εγώ η Ελένη Λουκά.
16: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
11: Καλησπέρα.
16: Πώς είστε?
11: Ωραία.
16: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
11: Να είσαι καλά.
16: Να σε δώσω φεστιβάλ.
11: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
16: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα.
11: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
16: Γιατί?
11: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
16: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξίδι.
11: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
16: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δε. Okay. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
10: Ναι, Απόστολε.
11: Έλα μου.
10: Καλημέρα, είμαι από το Μπαντιράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
11: Έλα, ρε Μπαντιράκι, να πούμε τι έγινε.
10: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
15: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
10: Λέω, μήπως τυχόν έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
11: Άντε καλέ.
10: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
11: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
10: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
17: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
11: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
17: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό που έλεγε. Μεγάλε, ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε, ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
11: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
17: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
11: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
17: Τι δεν είναι να σωθούμε.
11: Ναι.
17: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα, ναι, εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
11: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
17: Εγώ θεωρώ.
11: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
17: Κουτσούμπας πρώτος.
11: Ναι.
17: Δεν έχω πρόβλημα.
11: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
17: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
18: Θα πάρε Τσέγκο.
17: Το ποιο θα με σώσει και το ποιο θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουν τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
11: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
19: Θρασίμια.
17: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
11: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιο θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
17: Όχι. Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
11: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
17: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
11: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
20: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
17: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
11: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
17: Γιατί δεν είναι εφικτό.
11: Τώρα.
17: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
11: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
21: Τώρα και ξέρω τι θέλω. Και πώς να το κάνω.
17: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
11: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, αν πετύχει.
17: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
22: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βουλή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
11: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
22: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
11: Α, έχουνε.
22: Ό,τι αφορά.
11: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
23: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
22: Είναι για μας τους Έλληνες.
11: Κατάλαβα. Ό, λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
9: Ναι, ναι.
8: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
10: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
11: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
10: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χαροκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
9: Χοντρό.
8: Εχθές
9: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
12: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
9: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
8: Έχει ζέστη έξω, γάμο την τρέλα.
9: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
13: Έλα, Βαναλόγος.
9: Έλα.
13: Τι κάνεις?
9: Καλά.
13: Πήρα πάλι να σου πω.
9: Πες μου πάλι.
13: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
9: Ναι.
13: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό στις Κούβες.
9: Μα είναι γνωστό όμως.
13: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
9: Ναι.
13: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα. Μπλοκαρισμένη πλάτη. Δεν θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε, απάντησε τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και λέει, τι δεν ήταν έτσι, λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία να μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Ελληνοκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
14: Χαίρετε, Αποστόλη.
9: Χαίρετε.
14: Είσαι καλά.
9: Καλά είμαι εσύ.
14: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θύμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
9: Μάλιστα.
14: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήταν δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
9: Να είσαι καλά.
15: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
9: Ναι.
15: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στα χέρια του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
9: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
15: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός. Ολυμπιακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτούργος και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτούργος σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνεννό έκανε. Η γνώμη σου.
9: Συμφωνώ.
1: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσα. Είναι ντροπή.
15: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειδημό.
9: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα να ξέρεις.
14: Ναι, ο Αποστόλης.
9: Εγώ είμαι.
14: Γεια χαρά.
9: Γεια.
14: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
14: Όχι.
9: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
1: Τον Αποστόλη.
9: Εγώ είμαι.
1: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
9: Κακό είναι.
1: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
9: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
1: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
9: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
14: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
9: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
16: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
9: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
14: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
9: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
14: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
9: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
12: Φυσικά.
14: Ναι, αλλά
9: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
14: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
9: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
14: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
9: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
14: Ακριβώς. Τα λόγια μου έχεις.
15: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
9: Έλα.
15: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ή ηλίθιος.
17: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
15: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
9: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
18: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
15: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
9: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
15: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
19: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
15: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
20: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
21: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
22: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
9: Καλό είναι.
23: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
24: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
22: Να βάλω και λίγο έτσι αυτό μελισανίδι μέσα.
9: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
22: Να βάλω και αυτούς, θα είναι τέλειο.
9: Δεν γίνεται αλλιώς.
22: Ζήτω, τι να πω, η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
22: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Γεια σου, Τσολιά μου.
9: Γεια χαρά.
0: Κάνεις.
9: Καλά, εσύ.
0: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
9: Α, για αφιερώσεις το πας.
0: Ναι.
9: Ναι, ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
9: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζοί.
0: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
9: Ναι,
0: αυτό.
9: Δεν λέω.
0: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
2: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και τα δρούμα λιώτικα στέκια υπάρχει λιώτικα βρε.
3: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
2: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεριβλωθεί.
5: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα.
2: Με βρει τα ουράνια σώματα.
6: Το πένας εξωγήινος.
2: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
5: Ο πέ και πέ.
2: Και ιστορία οι παρές.
6: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
21: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
21: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
9: Α, το Πασχοδρά. Εντάξει,
21: παλιό.
9: Κάτι θα κάνουμε.
21: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
9: Δεν πειράζει.
26: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
27: Ελά, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
28: Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα.
26: Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
27: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
26: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
28: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
27: Του Ισραήλ έχασε με τελειόπεδο.
26: Άντε ρε μαλάκα!

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Όπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν τη καλά δείτε, καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ. Καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σα λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με του δικού μα?
3: Με του δικού. Ποιου δικού μα, Έλληνα σήμερα. Είμαι και αυτό.
1: Τα Παλαμά.
3: Παλαμό, αλλά Έλληνα.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμο, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτο τέτοιο.
1: Α, τι γύφτο, σε καρέκλε?
3: Όχι.
1: Τι γύφτο?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, εντάξει. Μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίε.
3: Ωραία, μαλακίε δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, άμα σα εξαιρέσουμε.
3: Όμω που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πέσω λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτη των σπιτιών μα είναι, τι είναι?
4: Και στι νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκη ο μικρό μα για να σμίξει παλιέ και αναμένε τροχέ με το ροκ του μέλλοντο μα.
5: Βάλεις το The Problem is με τους κοινούς νητούς.

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ το κακαουνάκι.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μες τα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: Αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του Εφηλίου Πολέμου.
1: Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο. Και το έκανα και θα το ξανακάνω.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχεις. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τη σκύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
3: Είναι παράξενα τη σκύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο με δύο αντίχητες.
1: Oh.
0: Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα, με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Διάβασα ένα άρθρο που πάνε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
4: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
4: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
4: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
4: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
4: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
4: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολεύω εγώ. Του παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
4: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
4: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
4: Τι να σας πω.
1: Μετράμε ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
4: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
4: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
4: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι ξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
4: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
4: Όχι, δόξα σου.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
4: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
4: Δίπλα. Δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
4: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
4: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Παραπάνω μανών και ασετών μετά.
4: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, ναι, μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
4: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
4: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τη string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έπτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
4: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
4: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
4: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
4: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Και το άλλο είναι το μικρό κόσμο με την Καλκούτα.
1: Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας.

0: πικρή.
1: Λουκά, καλώς την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
2: Κόλλημα εκεί, εντάξει, ας το βάλω.
1: Πρώτο.
3: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε. Η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες, τις παλιές, με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα, εστώ, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

0: κάνεις εκεί.
1: Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πόσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε αυτή την περίοδο του χρόνου και πόσα είναι εκείνα τελικά που ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουμε εμείς και πού τα πάμε εμείς, πάμε όπου θέλουν. Ακολουθώντας τη ροή λοιπόν και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και αυτή είναι η Άννα Βίκυ.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο, κάπως μαγικά να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί. Έχει και αυτό μια διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω, δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο-τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτη Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτη Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η Ιουλία.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι, και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα. Όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα χρόνια περνάνε για όλους. Οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία.

Προσοχή εύθραυστον, αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφο όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

σύνορα της μοναξιάς μου μ' έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, ψυχαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε. Η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες τις παλιές, με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα, εστώ, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πόσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε αυτή την περίοδο του χρόνου και πόσα είναι εκείνα τελικά που ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουμε εμείς και πού τα πάμε εμείς, πάμε όπου θέλουν. Ακολουθώντας τη ροή λοιπόν και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και αυτή είναι η Άννα Βύση.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο κάπως μαγικά, να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί. Έχει και αυτό μια διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω, δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο-τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτι Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτι Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία, από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια, πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα, όλα θα πάνε καλά, τι να κάνουμε, έτσι είναι, τα χρόνια περνάνε για όλους, οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία.

προσοχή εύθραυστον. Αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι, κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφο όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς, μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα
2: 7
1: σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμέρι παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε σένα, όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς.
1: Ναι.
2: Ενώ από ακουστικά, ναι, είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Και δεν μάλιστα, είναι τρομερό.
1: Ναι. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που για πρώτη φορά μιλάνε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μετά, ναι, ακούνε τη φωνή τους. Οι 9 στους 10 λένε αυτό ακριβώς. Δεν είμαι εγώ.
2: Δεν
1: είμαι εγώ. Πώς
2: είναι
1: είμαι
2: περίεργο,
1: έτσι.
2: Είναι πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι,
0: εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά τώρα, μην λέτε ψέματα.
1: Μην
0: ξέρω.
1: Το κάνουμε ανάποδα και με στέλνεις πουθενά, εμένα σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στο δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο τρέλανε με. Θα πέφτω πάνω σε κολόνες.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στο δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεταφράσεις. Θέλεις, ας πούμε, να μπεις στο Google και μια αυτό.
1: Να το βρω.
0: Ναι. Οκ. Ναι. Okay. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό
0: για μας. Γι' αυτό
1: δεν μου λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι. Η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου, ε?
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφές που θα φοράς.
1: Τώρα.
0: Η τηλεργασία,
1: ναι,
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Α, αυτό είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ.
1: Και ο άλλος θα είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι ναι, θα φαίνεσαι καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ντάξει.
0: Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: για
0: εδώ.
1: Πες. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή. Brain Computer Interfaces, το
1: ναι,
0: BCI.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: και diffuse thinking.
1: Πώς μου ξεφύγει εμένα αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω.
0: Πώς τα λέω. Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffuse thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα. Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το σκεφτούμε καλά,
0: ναι,
1: το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffuse thinking.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις το κάνουμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστεύεις στην Μπάρμπαρα Όκλη, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλή και ο Θόμας Έντισον, συγγνώμη,
0: κάναν ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί.
1: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς, σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνάς στη φάση χαλάρωση, στο diffuse δηλαδή, και καταγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
0: Μάστε.
1: Και έτσι δεν ξεχνάς τις ιδέες.
0: Μάστε.
1: Αυτά κάνεις και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε
0: σου
1: μέρα.
0: Πω τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Μουσική.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό τώρα που έρχεσαι να μας πεις, πραγματικά ισχύει.
1: Πραγματικά ισχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει εμπλακεί και η ίδια η εταιρεία που έβγαζε τις μηχανές. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος πήγε σε μια αγορά ανοιχτή και βρήκε μια μηχανή του 30 που τον ενδιέφερε συλλεκτικά να την πάρει. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφική.
0: Ναι.
1: Και η τη Zeiss Icon Baby Iconda.
0: Zeiss
1: στα γερμανικά. Ναι. Α, είναι γερμανικό. Ναι. Zeiss Icon Baby Iconda του 30. Ναι. Μέχρι εδώ καλά. Πόσο τη
0: μοίρασε?
1: 13
0: εδώ.
1: Δολάρια. Μάλιστα. Πάει σπίτι του να την καθαρίσει, να την κάνει τη δείξη. Τι κάνει με το που την βλέπει, με το που την ανοίγει? Βλέπει ότι υπάρχει άθικτο μέσα ένα φιλμ.
0: Έλα ρε.
1: Παθαίνει μια χαρά βεβαίως ως φωτογράφος και επικοινωνεί με την εταιρεία που είχε αγοράσει, την αρχική εταιρεία, και τους λέει: παιδιά, έχω ένα φιλμ το οποίο είναι άθικτο μέσα σε μια μηχανή του 30, να το φέρω? Φέρτο, του είπαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι είναι ένα φιλμ της δεκαετίας του 50.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μια παρέα από ανθρώπους που δεν ξέρουμε είχαν πάει εκδρομή στα χιόνια.
0: Α, ήταν τραβηγμένο.
1: Ήταν τραβηγμένο το φιλμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πήγαν από εδώ, το πήγαν από εκεί, γιατί ήταν πολύ φθαρμένο, όπως καταλαβαίνεις, μετά από τόσα χρόνια, 70 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν και εκτυπώσαν τις φωτογραφίες.
0: Και...
1: μέχρι εδώ καλά. Η ίδια η εταιρεία.
0: Ο Έπστιν δεν ήταν μέσα.
1: Δεν ήταν μέσα ο Έπστιν, όχι.
0: Έλειπε.
1: Θα ήθελε, αλλά δεν ήταν.
0: Για πες.
1: Η εταιρεία λοιπόν ανέβασε στα social media και στο site της φωτογραφίας, αναζητώντας κάποιους που μπορεί να αναγνωρίσουν κάποιον συγγενή τους παλιό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κανείς, αλλά υπόσχονται ότι θα τους τα δώσουν. Θα τους δώσουν τσάμπα τις φωτογραφίες αυτός, έτσι. Τις οποίες δεν δίνουν σε αυτόν που το πήρε 13 δολάρια να το πουλήσει. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ αστείο να βρεις ένα φιλμ 70 χρόνια μετά και να μπορείς να το εκτυπώσεις.
0: Okay.
1: Χιόνια, βουνά, μη φανταστείς.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ναι. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Τζέφρις δεν ήτανε.
1: Δεν ήτανε. Ο κύριος Έπστιν εκείνη την εποχή ούτε ιδέα στον μπαμπά του δεν ήτανε.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Δεν αξίζει μία.
1: Δεν αξίζει,
0: Τίποτα. Τζάμπα είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία. Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
3: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
3: Οκ.
1: Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρδωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά μωρέ. Για αλλά πες. Είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το magazine.
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site. Ναι. Αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24, μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα, οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα. Να εδώ στην Αθήνα κάτι. Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.